0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: Alright, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Legical Venda every Monday from 8 PM.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Legical Venda every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Bandon. Chagan and Legical Venda.
3: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
6: Η πρώτη σκέψη.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: μαζί μου παιδί, όνειρο παραμένω.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3 στα FM. Συντονί.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα. Ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει. Και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός.

Διαχώρισα τον πόνο που έχω νιώσει από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι, που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους, για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο, ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα και δεν προστάτευσε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου, πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά.

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τελείωσα.

0: τηλέφωνα για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Morning Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία μας. Μέσα από την εκπομπή Breakfast αλλά ελληνικά. Good morning London, good morning Παρικία.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

Χρόνια πολλά στον Ακύλα και στον Νίκη Δήμο, που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Happy Name Day, Ακύλας. Και ένα νέο τραγούδι Ακύλας και Μέλη.

Πρόγνωση για καιρού για το Λονδίνο. Η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην πορεία τα σύννεφα θα διαλυθούν και η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει παντού, αν και κατά τόπους θα είναι περιορισμένη λόγω φιλοπτήτας. Πολύ ζεστός και έως καυτός καιρός. Μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Today's forecast for London. Of course we start at cloudy start. As the day progresses, the clouds will dissipate and sunshine will spread throughout London. Although at times it will be hazy, very warm, hot weather, midday breeze

θα πω. Και πάντα ναι, θα πω Αντιγόνη και Σαν Ντα Βίντσι, πάντα ναι, πάντα ναι, ναι. Good morning London, good morning παρικία μας. Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παρικία μας. Μέσα από την εκπομπή Breakfast αλλά ελληνικά. Φέρνουμε έτσι την θετική ενέργεια. Μπορεί να μας ταλαιπωρεί λίγο ο λαιμός μας, αλλά μάθαμε να προσφέρουμε. Εδώ πίνω και το ζεστό μου μέλι με τσάι και παραστικά μας. This is LJR playing you all the summer hits 2026. Και οι μέλισσες 30-40.

Και για μεγάλη επιτυχία του Αργύρου και νόηση και το νερό. Παρακολουθήστε μας στα social media, social media του London Greek Radio. Είμαστε εκεί στο Instagram, Facebook και TikTok. Look up London Greek Radio. Έναν και μοναδικό.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: θα ζω.
1: Ζεστά καλοκαίρια μαζί σου θα ζω. Λοιπόν, σήμερα έχει και την ονομαστική του γιορτή ο Ακύλας. Ο Ακύλας, χρονιά πολλά στον Ακύλα.
2: Αν θέλεις να με φτάσεις τότε.
1: Και ένα νέο τραγούδι, τραγούδι από Ακύλας. Λέγεται Πάρτο. Μετά το Φέρτο έχουμε το Πάρτο. Χρόνια πολλά Ακύλα, χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα. Εδώ LGR 103.3 FM, it's all Greek to me.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
5: Πόσο κάνει ένα γένα?
6: Αναλόγως ποιος μετράει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πολύ ωραία εκτέλεση από και Μαριό Ρεμπέτικο. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά η Δασούλα Χριστοδούλου και μέσα από την εκπομπή Mid Morning LGR. Εγώ πάντως θα πάω να κάνω ένα τσάι και να πιω και λίγο μέλι, τσάι με μέλι. Μην ταλαιπωρεί λίγο το λαιμός μας, δεν μας χαλάει καθόλου έτσι τη διάθεση. Από μένα πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Keep LGR London Greek Radio on FM Digital Online. Of course, on your smartphone, search London Greek Radio in the App Store.

0: αμάντο μία. Καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω στη συντροφιά μου εδώ στο LGR στις 103,3 FM ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και θα παραμείνω στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Βαρόση Lettings and Estates, το χτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Ευχαριστώ τον Τόνι Νεοφύτου που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Σε ευχαριστούμε Τόνι, καλή ξεκούραση. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους έχετε ήδη συντονιστεί. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Καλημέρα στη Γιώτα, στο Σπύρο, στην Ιωάννα, στο Χρήστο και στη Σούλα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε τον καιρό, μετά θα ακολουθήσει το μήνυμα της ημέρας, ενημέρωση. Τα μηνύματα σας φυσικά πάντα είναι ευπρόσδεκτα. Και σήμερα, λίγο μετά τις 12, θα έχουμε και μία συζήτηση με τον συνάδελφο Βασίλη Παναγή για την εβδομάδα της Κύπρου, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Θέατρο Τέχνης με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Περισσότερα λοιπόν για το Cyprus Week λίγο μετά τις 12.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο, παρόλο που είχαμε δροσούλα και ακόμη έχουμε δροσούλα, το θερμόμετρο δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου και βλέπω να ανεβαίνει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στο Μπέρμιγχαμ 20 βαθμοί Κελσίου, μερικά συννεφάκια, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Λευκοσία 32 βαθμοί Κελσίου, Αθήνα 30 βαθμοί Κελσίου και Λευκοσία και Αθήνα πολύ ηλιοφάνεια. Λοιπόν, καλή ακρόαση, σας ευχαριστώ για τη συντροφιά σας. Μιχάλης Βιολάρης και τυχόματα.

άσπρα καράβια τα όνειρά μας λοιπόν. 13 τα λεπτά μετά τις 10, LGR 103,3 FM. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Αφήστε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Varossi Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Επικοινωνήστε σήμερα και δείτε τη διαφορά. varossilettings.com 0207 263 8100. Και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Τα όνειρα δεν θα γίνουν πραγματικότητα επειδή κάποιος τα ονειρεύεται. Είναι η σκληρή δουλειά που τα κάνει πραγματικότητα. Είναι η σκληρή δουλειά που οδηγεί στην αλλαγή.

0: Έτσι είναι η ζωή λοιπόν. 17 τα λεπτά μετά τις 10. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα ή τουλάχιστον να ξεκουραστήκατε. Το ξέρω, πολύ ζέστη. Λοιπόν, βλέπω να συνεχίζεται η ζέστη για μερικές μέρες ακόμη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί από το τέλος της άλλης εβδομάδας, γιατί βλέπω και να συνεχίζεται μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, να αποφεύγουμε τον ήλιο, ενυδάτωση, να μην κάνουμε πολύ γυμναστική έξω στον ήλιο και στο σπίτι. Αν δεν υπάρχει το air condition, πάλι είναι δύσκολο. Και μπορείτε να μείνετε κάπου δροσερά και να μας ακούτε. LGR 103,3 FM. Και αν ψάχνετε για σπίτι ή θέλετε να επενδύσετε το ακίνητό σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα varosilettings.com. Ας πάμε και σε ένα ρομαντικό τραγούδι.
1: Τα που θέλω κι όσα εγώ ζητάω, μες στα

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
5: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-81-00.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
6: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Δεν περνάει νύχτα, Έλενα Παπαρίζου. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στην Ιωάννα και στη Σωτήρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Λοιπόν, και ας πάμε να δούμε τα νεότερα για τον καινούριο μας πρωθυπουργό. Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει από την ερχόμενη Δευτέρα την πρωθυπουργία της Βρετανίας, καθώς θα προηγηθεί την Παρασκευή η ανάληψη από τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ της ηγεσίας των εργατικών. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ κέρδισε την ψήφο 349 βουλευτών των εργατικών συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών Υπουργικού Συμβουλίου, καθιστώντας αδύνατο για οποιονδήποτε αντίπαλο να εξασφαλίσει αρκετές υποψηφιότητες για να τον αμφισβητήσει. Λοιπόν, την ερχόμενη Δευτέρα αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ο νέος πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ. Συνεχίζουμε μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαρόσι Lettings για τη στήριξη για εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 25 χρόνια. Το ευχαριστούμε για τη στήριξη της εκπομπής Mid Mornings. Ιστοσελίδα varosilettings.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 0207 263 8100.

Κόκκινο κλέι τζεμ, Αραβέγιας, εδώ στις 103,3 FM. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Και πάμε σε ένα αστείο. Δεν ξέρω αν είναι και τόσο αστείο, αλλά βλέπω ένα σκηνικό που ένας πιλότος έγραψε «Βαριέμαι στον ουρανό» κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Ας κοιτάξουμε περισσότερα. Συγκεκριμένα έγραψε «On board» και η πτήση νομίζω ήταν περίπου 2 ώρες. Ας μάθουμε περισσότερα. Σύμφωνα με το Guardian, το ασυνήθιστο μήνυμα καταγράφηκε από την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24 και σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, το αεροσκάφος της Ravenair απογειώθηκε από το Liverpool στις 11:25 το πρωί του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της 2 ώρης πτήσης ο πιλότος πέταξε πάνω από τη Χερσόνησο Ουίραλ, το Τσέσα, τη Βόρεια Ιουαλία και τις εκβολές του ποταμού Ντί, όπου αποτυπώθηκε καθαρά η φράση «on board». Δηλαδή μιλάμε για πτήση 2 ώρα. «He was already board». Βλέπω εδώ και τη φωτογραφία που του φαίνεται καθαρά το «on board». Λοιπόν, ο πιλότος χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά για να σχηματίσει τις 7 λέξεις στην πραγματικότητα, τα 7 γράμματα της φράσης, πραγματοποιώντας συνεχείς κλειστές και γωνιώδεις στροφές πάνω από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των περιοχών Tallaght και Greenfield. Δεν έχω ξαναδεί πιλότο να λέει ότι βαριέται γράφοντας το στον ουρανό. Σχολίασε ο Άρον Ρίμς, δημιουργός περιεχομένου στο TikTok που ασχολείται με την παρακολούθηση πτήσεων. Σύμφωνα με το Flight Radar 24, το μήνυμα σχηματίστηκε σε ύψος περίπου 335 μέτρων, ενώ το αεροσκάφος πετούσε με ταχύτητα λίγο μικρότερη από 100 κόμβους. Η Ravenair ανέφερε ότι ο πιλότος είναι εκπαιδευτής πτήσεων ηλικίας περίπου 20 ετών και πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση με την Piper Tomahawk μετά την αντικατάσταση εξαρτήματος του αεροσκάφους. Ας δούμε αν έχει πρόστιμο ο πιλότος. Ο υπεύθυνος επιχειρήσεων της εταιρείας Wayne Barrett άφησε να εννοηθεί ότι ο πιλότος δεν θα αντιμετωπίσει κυρώσεις, ενώ εξήρει τις ικανότητές του. Μιλώντας στο BBC είπε «Νομίζω ότι ο πιλότος κυριολεκτικά βαριόταν λίγο, αφού επρόκειτον απλώς για μία διοδοκιμαστική πτήση, παρόλα αυτά ήταν εξαιρετικά επιδέξιος χειρισμός». Αυτό λοιπόν για τον πιλότο που έγραψε κατά τη διάρκεια της 2 ώρης πτήσης «On board, βαριέμαι».

Νάμα, πες μου μια λέξη. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο, Λονδίνο. Στη συντροφιά μας το Varossi Lettings and Estates. Αφήστε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Varossi Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 02-07-263-8100. varossilettings.com. Λοιπόν, σήμερα είχα δει μία ανάρτηση ότι σήμερα εχθές κάποιος έκανε παράπονο ότι στην ταινία Οδύσσια δεν υπάρχουν Έλληνες ηθοποιοί, και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αυτά είχε γράψει το συγκεκριμένο άτομο, γιατί πρόκειται για κάτι ελληνικό, έτσι. Και τώρα βλέπω ότι Ελληνίδα όμως έντυσε με τη λύρα της την Οδύσσια του Νόλα στο Earth News. Παρακολουθούμε εδώ το τι έχει πει. Μας μιλάει για τις ηχογραφήσεις και τη συνάντηση με το σκηνοθέτη. Η μουσικολόγος και λυρίστρια Ρόζα Φραγκοράπτη μίλησε για τη συμμετοχή της στη νέα κινηματογραφική παραγωγή της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλα, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για τη μουσική επένδυση της ταινίας και τη συνεργασία της με τη διεθνή παραγωγή. Στο soundtrack της ταινίας ακούγεται η αρχαία ελληνική λύρα, την οποία ερμηνεύει η κυρία Φραγκοράπτη από τη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, η συμμετοχή της προέκυψε έπειτα από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε το χειμώνα, χωρίς να γνωρίζει αρχικά το project στο οποίο θα συμμετείχει. Έλαβα ένα mail χωρίς πολλές πληροφορίες, και όταν έφτασα στο στούντιο ανακάλυψα ότι πρόκειται για την Οδύσσια. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη, είπε χαρακτηριστικά. Ήδη εξήγησε ότι η μουσική της ταινίας στηρίζεται αποκλειστικά σε δύο αρχαία όργανα, τη λύρα και τον αυλό. Δεν υπάρχουν ορχήστρες, δεν υπάρχουν διθυραμβικές συνθέσεις. Είναι όλο βασισμένο σε μήνυμα ηχόχρωμα της λύρας, που είναι μεγάλος συμβολισμός για το ομυρικό έπος και τον αυλό. Όταν ακούτε έγχορδα θα είναι η λύρα, ενώ όταν ακούτε μπρευστά θα είναι ο αυλός, σημείωσε. Συμπλήρωσε πως ήταν μεγάλο ρίσκο να βασιστεί μια τόσο μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή σε δύο όργανα που ακόμη βρίσκονται σε στάδιο επιστημονικής ανασύνθεσης και έρευνας. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία και ολοκληρώθηκαν σε στούντιο του Λονδίνου. Η μουσικολόγος αποκάλυψε επίσης ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλα στην πρεμιέρα της ταινίας. Αυτά λοιπόν όσο αφορά τη μουσική της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εν τίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ακούσαμε και την Καρσόνα εδώ στις 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα, συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι, χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση. Με πολυετή εμπειρία πάνω από 25 χρόνια και προσωπική εξυπηρέτηση. VarossiLettings.com 0207-263-8100. Λοιπόν, μήπως γνωρίζετε την ιστορία του πνιγμού της κυρίας Φροσίνης και ακόμη 16 γυναικών στη λίμνη των Ιωαννίνων. Επανερμηνεύεται ως μια ομαδική γυναικοκτονία μέσα από την οποία το έργο ανοίγει ένα διάλογο για τη γυναική ελευθερία, την εξουσία και τη βία απέναντι στις γυναίκες. Βασισμένο στο ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, το υπηρώτικο ορατόριο «Φροσύνη, η κυρία των καημών» επαναπροσεγγίζει τον θρύλο της κυρίας Φροσύνης ως μια ιστορία έρωτα, γυναικείας ελευθερίας και ομαδικής γενοκτονίας. Η κυρία Φροσύνη για μερικούς υπήρξε μια γυναίκα που αψήφισε τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής της. Για άλλους μια τραγική ηρωίδα η οποία πλήρωσε με τη ζωή της την επιλογή να ακολουθήσει τον έρωτα και την προσωπική της ελευθερία. Περισσότερα από 200 χρόνια μετά το θάνατό της, η ιστορία της επιστρέφει στον τόπο όπου εκτυλίχθηκε μέσα από το υπηρώτικο ορατόριο «Φροσύνη, η κυρία των καημών», το οποίο θα παρουσιαστεί στις 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνη, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026». Το έργο βασίζεται στο ποίημα «Η κυρία Φροσύνη» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, χωρίς όμως να περιορίζεται σε μία σκηνική μεταφορά του. Αντιμετωπίζει την ιστορία της κυρίας Φροσύνης ως ένα διαχρονικό σχόλιο για τη θέση της γυναίκας, το δικαίωμα στο σώμα της, στον έρωτα και στην προσωπική επιλογή. Και αφετερία αποτελεί ο γνωστός θρύλος της σχέσης της κυρίας Φροσύνης με τον Μουχτάρ, γιο του Αλή Πασά. Η άρνησή της, σύμφωνα με τον Βαλαωρίτη, να ανταποκριθεί στον έρωτα του ιδίου του Αλή, οδηγεί στην τραγική κατάληξη. Εκείνη και ακόμη 16 γυναίκες πνίγονται στη λίμνη των Ιωαννίνων.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Meet Mornings μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Την καλημέρα μου στη Ζώη, Γεωργία και Ιωάννα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. 13 τα λεπτά μετά τις 11. Και τι λέει εδώ για η New York Times για την Οδύσσεια του Νόλαν. Γιατί η Μελίσσα Κίρς, αναλύτρια της New York Times, η Οδύσσεια του Νόλαν είναι ένα ποιητικό δοκίμιο που κατέφτασε στα μισά του χρόνου. Με αφορμή το άνοιγμα της κινηματογραφικής ταινίας Οδύσσειας του Christopher Nolan, η Melissa Kirsch δημοσίευσε στην εφημερίδα The New York Times ένα προσωπικό κείμενο που ξεκινά από την αστρονομία και καταλήγει στον Όμηρο, αντί να επικεντρωθεί στην ίδια την ταινία. Χρησιμοποιεί την επικείμενη πρεμιέρα της ως αφορμή για να μιλήσει για το χρόνο, τις αποστάσεις που διανύουμε στη ζωή και τη σημασία του να σταματάμε για λίγο πριν συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Το κείμενο της η Kirsch υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αυτή την περίοδο στο αφύλο, το πιο μακρινό σημείο της τροχιάς της από τον ήλιο, αλλά και ότι βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσο του 2026. Από εκεί περνά στην ιστορία του Οδυσσέα, ενός ανθρώπου που χρειάστηκε 10 ολόκληρα χρόνια για να επιστρέψει στην Ιθάκη, μετατρέποντας το μυρικό έπος σε μία μεταφορά για τη δική μας πορεία μέσα στο χρόνο. Η δική της εκδοχή, η Οδύσσεια από τον Christopher Nolan. Ο Οδυσσέας δεν είναι άνθρωπος που μένει ακίνητος στη μέση μιας αδυσόπιτης θάλασσας. Όμως όταν κινδυνεύει να πνιγεί, οι θεοί έρχονται να τον βοηθήσουν. Χρειάζονται 10 χρόνια για να επιστρέψει από τον πόλεμο στην πατρίδα του. 10 φίλια, 10 καλοκαίρια, 10 σημεία στη μέση της διαδρομής, από όπου μπορεί να κοιτάζει τόσο μπροστά όσο και πίσω. Η αρθρογράφο σημειώνει πως όταν συνειδητοποιούμε ότι έχουμε φτάσει στο μέσο της χρονιάς, είναι σχεδόν αδύνατο να μην κάνουμε ένα προσωπικό απολογισμό. Αναρωτιόμαστε αν όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο, τι έχουμε ήδη πετύχει και τι απομένει ακόμη. Ωστόσο προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας μία μικρή παύση, χωρίς ενοχές και χωρίς την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης. Κλείνοντας, χρησιμοποιεί μία ακόμη εικόνα από τη θάλασσα, αυτή του λεγόμενου slack water, της σύντομης στιγμής όπου τα θαλάσσια ρεύματα σταματούν πριν αλλάξουν κατεύθυνση.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εν τίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
5: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

είναι εντάξει μαζί μου. Βρίσκουμε στη συντροφιά σας, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, 28 τα λεπτά μετά τις 11. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates περνάμε ένα όμορφο πρωινό. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι, χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Βαρόσι Lettings σας έχει τη λύση. Επικοινωνήστε σήμερα με την ομάδα του Βαρόσι Lettings. Τηλέφωνο 0207-263-8100. VarosiLettings.com. Με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη γαλλική πρωτεύουσα λόγω της συμμετοχής του στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, από τη γράφει η ΕΡΤ. Στη στρατιωτική παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 317 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα. Ενώ ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο μαχητικά ραφάλ της 332 πτέρυγας μάχης, τα οποία πέταξαν πάνω από τα ηλίσια πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Τώρα πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Η απόφαση. Η απόφαση, οι αποφάσεις θα έλεγα, είναι ανακούφιση όταν παίρνουμε κάποιες αποφάσεις.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Μαζί με το Barossi Lettings and Estates. Εμπιστευτείτε το Barossi Lettings για τη διαχείριση του ακινήτου σας. Επαγγελματισμός, άριστη εξυπηρέτηση και μοναδικές ευκαιρίες σε νοικιάσεις και πωλήσεις, γιατί το σπίτι σας είναι η προτεραιότητά τους. Barossi Lettings 0207-263-8100. Και ας πάμε στα ηφαίστεια. Το ηφαίστειο Μαγιών, η στιγμή νέας έκρηξης με στάκτη και λάβα, παραμένει σε ισχύ ο συνάγερμός επίπεδου 3. Νέα έκρηξη λοιπόν με πίδακες στάκτης, λάβας και πετρωμάτων καταγράφηκε τις πρώτες ώρες της Τρίτης, σήμερα 14 Ιουλίου, από το ηφαίστειο Μαγιών στις Φιλιππίνες, καθώς η ηφαιστιακή δραστηριότητα συνεχίζεται αδιάκοπα για περισσότερο από 6 μήνες. Το Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας ανακοίνωσε ότι το ηφαίστειο παραμένει ενεργό επί 190 συνεχόμενες ημέρες, με συνεχείς εκροές λάβας, πυροκλαστικές ροές και κατολισθήσεις βράχων στις πλαγιές του. Ο Ηλίας Βρετός τα έχει βρει με τον εαυτό του. Εσείς τα βρήκατε με τον εαυτό σας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Φέμε την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-8100.
2: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου. Σε λίγο θα ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και να υπενθυμίσω ότι λίγο μετά τις 12 θα έχουμε μια συζήτηση με τον Βασίλη Παναγή για την Εβδομάδα της Κύπρου, που αρχίζει από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου.

Υπάρχει ελπίδα. Γιάννης Κότσιρας, LGR 103,3 FM. Σε λίγο ειδήσεις από το ραδιοφωνικό Ιδρύμα Κύπρου. Με τα εγκαίνια του Μπαλίζαντε Χασάνμπεϊ ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη Μενδώνη στη Λέσβο, βλέπω εδώ στην ΕΡΤ. Με τα εγκαίνια του πλήρως αποκατεστημένου Μπαλίζαντε Χασάνμπεϊ στη Μυτιλίνη ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η διήμερη επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης στη Λέσβο. Το ιστορικό Οθωμανικό μνημείο που αναγέρθηκε το 1620-1621 και παρέμεινε για δεκαετίες αναξιοποίητο αποκαταστάθηκε μέσα από έργο προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ και υλοποιήθηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Παύλος Τριανταφυλλίδης, χαρακτήρισε το τέμενος ένα μνημείο για πολλές δεκαετίες παρέμεινε σιωπηλό και σήμερα επιστρέφει στη ζωή, επισημένοντας ότι στο πλαίσιο των εργασιών ενισχύθηκαν μεταξύ άλλων τα θεμέλια, ανακατασκευάστηκε η στέγη και ο εσωτερικός ξυλίνος εξώστης, ενώ ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η αποκατάσταση του μιναρέ, ο οποίος αποτελεί τον αρτιότερα διατηρημένο στη Μυτιλίνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χορηγό μας, Varossi Lettings and Estates, για την ευγενική του προσφορά, τη στήριξη των δύο πρώτων ώρων της εκπομπής Mid Mornings. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο 0207 263 8100.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θέμα προτεραιότητας η λύση του Κυπριακού τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συνάντησή του στο Παρίσι, στο περιθώριο των εορτασμών για την Εθνική ημέρα της Γαλλίας. Υπογράμμισε ότι ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλε Φίτο ως ειδικό απεσταλμένο της Ένωσης για το Κυπριακό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση των Βρυξελών για την επανένωση της Κύπρου και επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον τους. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι συναντήθηκε με την κυρία Φοντερ Λάιεν σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή μετά την ανακοίνωση του διορισμού του κυρίου Φίτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προς επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε παράλληλα η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο ΕΞ. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ένωση είναι πλήρως αφοσιωμένη, αναφέροντας ότι υπάρχει πραγματική δυναμική για να προχωρήσουν μπροστά, αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία. Η Εθνική Φρουρά, με περισσότερες από 6 δεκαετίες συνεχούς προσφοράς στην πατρίδα και στο λαό, συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αποτροπής έναντι οποιασδήποτε απειλής και τον βασικό προασπιστή των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Σε χαιρετισμό του στην τελετή διαβεβαίωσης υπαξιωματικών τάξεως 2026, ο κ. Πάλμας είπε ότι σε μια πατρίδα της οποίας μεγάλο μέρος βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή για 52 χρόνια, το αίσθημα της ευθύνης και του καθήκοντος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά στο κρατικό δάσος Τρόδους πλησίων της κοινότητας Αγίου Μάμα, η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι για άγνωστη ακόμη αιτία. Όπως τονίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση του τμήματος δασών και της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε λίγα λεπτά αργότερα, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση. Για την κατασβεσή της, κινητοποιήθηκαν 4 άτομα του τμήματος δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα και όχημα της πυροσβεστικής. Με 2 άτομα. Η μακροχρόνια χρήση ηλιόμενων αιθουσών στα σχολεία αναδεικνύει σοβαρό έλλειμμα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των σχολικών υποδομών, δηλώνει ο πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνολογικού Επιμελητηρίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, με αφορμή σχετική έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτόριο Ειδήσεων, σημειώνει ότι η διεθνής εμπειρία και η επιστημονική έρευνα καταδεικνύουν ότι η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος επηρεάζει τη μάθηση, την ευημερία, τη συγκέντρωση και τη συνεργασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ομόφωνη αντίθεση εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίπου στην προτινόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στον πυρήνα του Δήμου. Κάνει λόγο για έλλειψη διαβούλευσης, ενημέρωσης και τεκμηρίωσης, διευκρινίζοντας ότι η θέση του δεν στρέφεται κατά των ανηλίκων, αλλά κατά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. 2 άτομα 20 και 30 ετών τέθηκαν υπό οχταήμερη κράτηση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμοχώστου για τη συμπλοκή στην κοινότητα το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Οι 2 άντρες είχαν συλληφθεί χθες το απόγευμα, ενώ υπό κράτηση παραμένει και 27χρονος. Έρευνα στην Ελλάδα για μεγάλη απάτη με ΦΠΑ εκτείνεται και στην Κύπρο, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για απάτη που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επί κυπριακού εδάφους έχουν εντοπιστεί εταιρείες που είχαν συσταθεί στην Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Τσεχία και την Ελλάδα και φέρονται να αποτελούσαν μέρος του ίδιου διασυνοριακού κυκλώματος. Βγαίνει απόψε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ 2026. Η Γαλλία συγκρούεται με την Ισπανία στο Ντάλλας του Τέξας στις 10 για μια θέση στον τελικό της 19ης Ιουλίου. Η Γαλλία είναι η μοναδική ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά έχοντας σημειώσει μόνο νίκες στην κανονική διάρκεια των αγώνων της. Αίτητη παραμένει και η Ισπανία. Στις αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, η Ισπανία μετρά 18 νίκες και η Γαλλία 13, ενώ 7 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός είναι κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια και στα δυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα νοτιοδυτικά και δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Έχεις... This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Mid Mornings. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που επιστρέφει κάθε χρόνο στο Θέατρο Τέχνης στο Λονδίνο, με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, το Cyprus Week, που φέτος πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 20 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και είναι ένας θεσμός που ενώνει μνήμη, πολιτισμό και καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από θέατρο, μουσική, ποιήση, κινηματογράφο και εικαστικές τέχνες. Μαζί μας είναι ένας από τους διοργανωτές, ο συνάδελφος Βασίλης Παναγής, για να μας μιλήσει για το φετινό πρόγραμμα αλλά και για τη σημασία αυτής της εβδομάδας. Βασίλη, καλώς όρισες. Λίγο νωρίς, ναι. Και τώρα θα είσαι και αργότερα, αλλά σήμερα, όπως είπα, θα κάνουμε μια συγκεκριμένη συζήτηση. Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε να μου πεις πώς καθιερώθηκε και πότε περίπου η Εβδομάδα της Κύπρου.
1: Η Εβδομάδα της Κύπρου καθιερώθηκε, από ό,τι θυμάμαι καλά, το 1983 περίπου, κάπου εκεί, και αποφασίστηκε να γίνεται αυτό, δηλαδή να γίνεται η έπαξη της σημαίας καταρχήν, έξω από το Θέατρο Τέχνης. Υπήρχε μια μικρή έτσι διαφορά με το Δημαρχείο της περιοχής εκεί, και για να στηρίξουμε την ύπαρξη του Θέατρου Τέχνης αποφασίστηκε να γίνεται η έπαξη της σημαίας έξω, και έτσι και έγινε. Και γινόταν μια έτσι αναφορά στο Κυπριακό, ναι, και διάφορα άλλα. Μετά καθιερώθηκε αυτό κάθε χρόνο και αυξάνονταν και οι μέρες της, των εκδηλώσεων, και καταλήξαμε πάνω σε μια εβδομάδα.
0: Πολύ
1: ωραία. Εγώ από τότε λάβανα μέρος,
0: ναι,
1: δύο βραδιές. Μου ανέθετε ο Γιώργος Ευγενή, ο ύμνηστος, δύο βραδιές, την πρώτη βραδιά και τη δεύτερη, για να παρουσιάσω μουσικοχορευτικά κομμάτια, ποιήση, τραγούδια, τα οποία πάντοτε ήταν αφιερωμένα στην Κύπρο.
0: Ήταν και ο εμπνευστής ο Γιώργος Ευγενή, ή ήταν μια ομάδα αποφάσισε για, ναι, να καθορίστηκε η εβδομάδα?
1: Ναι, ο Γιώργος Ευγενή ήταν έμπνευση από την ομάδα, όπως είπες και εσύ, από τους τραστείς, ως συνήθως, και γιατί το Θέατρο Τέχνης βασίζεται πάνω σε τραστείς, είναι η ύπαρξή του πάνω σε τραστείς, και αυτοί διευθύνουν, ελέγχουν, ας πούμε, τη λειτουργία του θεάτρου. Και για τα τόσα πολλά χρόνια ο Ευγενίου, από την ημέρα που το δημιούργησε το Θέατρο Τέχνης μαζί με τη γυναίκα του, τη Μαρούλα Ευγενίου, και άλλους καλλιτέχνες, ήταν ο Γιώργος Ευγενίου ο διευθυντής, ο γενικός διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Όμως τώρα που επιβίωσε, πριν αποβιώσει, κάλεσε τον, γιατί και ο Άρης ο γιος του ήταν φίλος μαζί με τον Μάικλ Κέρι, τον Κέρι Κυριακό Μάικλ, τον κάλεσε να έρθει να βοηθήσει στην συνέχιση του Θεάτρου Τέχνης, σε περίπτωση που, και όπως έγινε, έφυγε ο Γιώργος Ευγενίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ανέλαβε λοιπόν ο Κέρι Κυριάκος Μάικλ, και είναι Κυριάκος Κυριάκου Μάικλ, και έγινε Κέρι, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, και είναι ο creative director τώρα του Θεάτρου Τέχνης, και βοηθούμενος από τους τραστείς. Εμένα λοιπόν τώρα, φέτος, με φώναξαν, γιατί είπε ο Κυριάκο, ο Κέρι Κυριάκος Μάικλ, για στους τραστείς, και στην Λούση ιδιαίτερα που είναι και αυτή μία από τους τραστείς, να οργανώσετε την εβδομάδα θεάτρου. Ήρθε και μου λέει εμένα, μπορεί να βοηθήσει, να λάβει μέρος? Και λέω ναι. Μου λέει η Λούση, εντάξει, θα το συνδιοργανώσουμε. με την βοήθεια της ομάδας εκεί, αλλά εμείς θα δημιουργήσουμε το πρόγραμμα, θα βρούμε τους καλλιτέχνες, θα βρούμε ποιοι μπορούν να βοηθήσουν. Και εγώ τους είπα, θέλω να βάλω ένα μόνο όρο.
0: Μάλιστα.
1: Και μου λέει τι, θέλω όλα τα θέματα να είναι βασισμένα πάνω στην Κύπρο. Και αφού είναι η εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, θέλω τα θέματα όλα να είναι βασισμένα πάνω στην Κύπρο. Είτε μουσική είναι, είτε χορός, είτε θέατρο, είτε ταινίας, είτε ντοκιμένταρις, είτε τραγούδια. Και μου λέει η Λούση, ναι βεβαίως, θα το κάνουμε έτσι. Και συνεργαστήκαμε λοιπόν με την Λούση και με τον Πάνο του Σαββίδη και βρήκαμε όλους τους καλλιτέχνες, γύρω στους 25 καλλιτέχνες λαμβάνουν μέρος. Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, ναι. Είναι η πρώτη χρονιά, γιατί στα περασμένα χρόνια δυστυχώς λάβανα μέρος και κάποιοι που δεν ήταν ούτε Κύπροι ούτε Έλληνες, ναι. Ήταν ξένοι και τα θέματα δεν ήταν όλα αφιερωμένα στην
0: έτσι.
1: Κύπρο.
0: Και βλέπω, παρακαλώ.
1: Αυτή τη φορά είπαμε ότι εγώ θέλω αυτό και το έβαλα σαν όρο και εισηγήθηκα και τα πράγματα, το ίδιο και η Λούση και ο Πάνος, και φτάσαμε να καταλήξουμε στο πρόγραμμα που έχουμε στα χέρια μας σήμερα, το οποίο είναι ένα πλούσιο, πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Και αναλυτικότερα θες,
0: ναι.
1: Μπορεί να...
0: Να πω βεβαίως, ναι. Θα πούμε και το πρόγραμμα, αλλά να πω παρόλο που γίνεται, πραγματοποιείται η εβδομάδα της Κύπρου κατά τη διάρκεια της τραγωδίας της Κύπρου, το τι είναι ωραίο, έχει θετικό νόημα, γιατί νομίζω είναι σαν εορτασμός της Κύπρου, του πολιτισμού της Κύπρου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το μόνο πράγμα που θα δούμε σε αυτή την περίπτωση, πιθανόν να είναι, δεν ξέρω, αλλά ο εξοχότατος πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ στον Δήνο, ο κύριος Κυριακός Κούρος, επειδή είναι η επετή, λόγω των επετείων, μπορεί να αφαιρθεί σχετικά.
0: Εννοείται,
1: με τις ναι. εξελίξεις του Κυπριακού, μπορεί να αναφερθεί, δεν είμαι και σίγουρος. Δεν είναι όμως πολιτικό το θέμα,
0: ναι.
1: Είναι πολιτισμός, καλλιτεχνικά θέματα, και πάνω σε αυτό μπορώ να πω ότι θέλουμε όλους να έρθουν εκεί, mm-hmm. Τουρκοκύπροι, Ελληνοκύπροι, Αρμένοι, Λατίνοι, Άγγλοι, οποιοδήποτε, για να περάσουμε τον πολιτισμό της Κύπρου στις καρδιές μας, να φέρουμε τη μνήμη πίσω και να ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα φέρουμε την επανένωση του νησιού μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Ναι. Διότι μην ξεχνάς ότι τα όπλα τα δικά μας είναι η πένα, η ποιήση, ο τραγούδι.
0: Πολιτισμός. Αυτά. Και αφού ανέφερες τον ύπατο αρμοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν κάνω λάθος, θα παρευρεθεί στα Αγγένεια, έτσι, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.
1: Ακριβώς.
0: Στο Θέατρο Τέχνης.
1: Ναι, ακριβώς. Θα προηγηθεί η έπαξη της σημαίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από το θέατρο, εκεί που το κάνουμε πάντα. Okay. Θα πει δύο λόγια ο γιος της Μαρούλας και του Γιώργου Ευγενιού, ο Άρης, και θα γίνει αποκάλυψη, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια πλάκας στη μνήμη της Μαρούλας Ευγενιού, που είναι co-founder of θέατρο τέχνης εκεί. Και μετά στις 7 θα μπούμε μέσα, όπου θα υπάρξουν οι ομιλίες, όπως είπες και εσύ, από τον εξοχότατο πρέσβη Dr. Κυριακό Κούρο, και επίσης θα έχει σύντομο χαιρετισμό από τον Θεοδόρου, που είναι ο εκπρόσωπος του Lobby for Cyprus, καθώς και από τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας, τον Σάβα Γεωργίου. Και μετά θα ακολουθήσουν οι καλλιτέχνες, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αν θέλεις, ναι. Μπορούμε να πούμε,
0: ναι,
1: δύο
0: θα ήθελα
1: λόγια.
0: Να μου πεις. Παρακαλώ. Για τους διοργανωτές,
1: ναι.
0: Και για τους καλλιτέχνες, γιατί βλέπω εδώ μία αφίσα με πολλά ονόματα,
1: ναι, ναι.
0: Και μετά θα ήθελα να πάμε στο πρόγραμμα, έτσι, για να ξεχωρίσουν και τα ονόματα.
1: Βεβαίως.
0: Να τα πεις,
1: ναι.
0: Και να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα της εβδομάδας.
1: Θέλει να ξέρεις ποιοι καλλιτέχνες λαμβάνουν μέρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Οι διοργανωτές είστε τρεις.
1: Οι διοργανωτές είναι έτσι. Η ομάδα του Θεάτρου Τέχνης as a team υπό την αιγίδα του Κέρι Κυριάκου Μάικολ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια κοπελιά η οποία είναι στα γραφικά, δηλαδή στέλνει τα emails, οργανώνει τα πόστες, τα πάντα. Και η Λούση Κριστοφή Κρίστη, ο Πάνος Σαββίδης και ο Βασίλης Παναγής, είμαστε οι διοργανωτές, είμαστε αυτοί που ψάχνουμε, που κάναμε την έρευνα, βασιστήκα πάνω σε γνωστούς καλλιτέχνες δικούς μας, για που ξέραμε ότι μπορούν να λάβουν μέρος με τα θέματα που ενδιαφερόμαστε. Και θέλω να πω και τα ονόματα όλων των καλλιτεχνών. Να πούμε ότι καταρχήν θα υπάρχει έκθεση από την Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, Art Exhibition, okay, από την Κίκα Πιερίδης και τον Ερβέντ. Το όνομα του είναι, είναι κάπως δύσκολο.
0: Ο Ερβέν, ναι.
1: Ο Ερβέν Καρσεύ. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Και εντωμεταξύ οι καλλιτέχνες που λαμβάνουν μέρος θα είναι ο Άλεξ Κριστοφή, ο οποίος είναι συγγραφέας του βιβλίου Σύπρια, και αυτός θα είναι την Κυριακή στην έναξη της εκδήλωσης. Είναι τρεις μουσικοί που θα τραγουδήσουν κιόλας, ο Γιώργος ο Εράσιμος, ο Άντρος Σταύρου και ο Μακάριος. Μετά έχουμε, και πρέπει να απολογηθώ γιατί ξέχασα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα να αναφερθώ, στην Κατ Νεοκλέους, η οποία Κατ Νεοκλέους θα λάβει μέρος τη Δευτέρα, θα κάνει κάποια τραγούδια μαζί με τον συνεργάτη της, ο οποίος συνεργάτης της είναι, για να δούμε το ονοματάκι του, είναι Ιταλός αυτός, αλλά είναι ο μουσικός. Και δεν το έχω το όνομα του εδώ, αλλά δεν πειράζει, θα τον βρούμε κάπου στην πορεία. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι έχουμε την θα ήταν καλύτερα να πούμε το πρόγραμμα για να μην ξεχάσουμε κάποιους και να λέμε και το πρόγραμμα της κάθε μέρας, αν θέλεις.
0: Βεβαίως, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Καλό.
0: Και θα αρχίσουμε με το πρόγραμμα. Θα ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια που είναι για την
1: Να
0: Κύπρο,
1: πω ότι έχουμε
0: έτσι
1: γράψει, αν μου επιτρέψεις, δύο τραγούδια. Έχω γράψει τους στίχους εγώ, βασισμένα στην Εβδομάδα Κύπρου, τα οποία έντυσε με τη μουσική του ο Κύπρος Χαραλάμπους, ένας αξιόλογος μουσικός συνθέτης, ο οποίος είχε λάβει και μέρος στη Eurovision, είχε παίξει και είχε συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες, και είναι ένας θαυμάσιος μουσικός συνθέτης, ο οποίος έντυσε αυτά δύο τραγούδια, τα οποία είναι γραμμένα ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Θέλει να ακούσουμε ένα από αυτά τώρα?
0: Θα ακούσουμε το Κύπρος μου όμορφο νησί πρώτα.
1: Πολύ ωραία.
0: Okay. Και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε με το
1: πολύ
0: πρόγραμμα της Cyprus Week.

0: LGR 103,3 FM και ακούσαμε το τραγούδι Κύπρος μου, όμορφο νησί. Βρίσκομαι στο στούτιο με τον Βασίλη Παναγή και έχουμε μία συζήτηση για την εβδομάδα της Κύπρου που αρχίζει από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Βασίλη, να αρχίσουμε από το τραγούδι που ακούσαμε. Ποιος το ερμηνεύει?
1: Το ερμηνεύει ο Ζαχαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ζαχαρίας είναι Αμερικανός, Κύπριος.
0: Μάλιστα.
1: Της Αμερικής και έχει θαυμάσια φωνή. Η μουσική είναι του Κύπρου Χαραλάμπους και ευχαριστώ τον Κύπρο που έχει ντύσει τους στίχους αυτούς με τη μουσική την οποία είμαι σίγουρος ότι συγκινεί, γιατί με παίρνουν ακροατές τηλέφωνο και μου λένε «Μας έκανες και κλάψαμε πάλι». Λοιπόν, και αυτός είναι ο λόγος που γράφονται αυτά τα τραγούδια, για να κλάψουμε με, αλλά να ανακατέψουμε και τις μνήμες και να θυμηθούμε, να φέρουμε τα παλιά εδώ στο σήμερα, για να μην ξεχνάμε, ούτως ώστε και να έχουμε ελπίδα. Γιατί άμα υπάρχει ελπίδα και έχουμε και όνειρα, καμιά φορά πραγματοποιούνται τα όνειρα.
0: Πολύ σωστά.
1: Και το όνειρο είναι η επιστροφή, η επανένωση του νησιού μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Και αυτό το τραγούδι μαζί με ένα άλλο που θα ακούσουμε στο τέλος της συζήτησής μας, αυτά θα τα παρουσιάσετε, ναι, και στην εβδομάδα της Κύπρου.
1: Θα παρουσιαστούν σαν βίντεο κλιπς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ευχαριστώ τον Κύπρο, έκατσε και έντισε, ναι, τους στίχους με μουσική, αλλά έκανε και βίντεο κλιπς με φωτογραφίες, οι οποίες βλέποντας τις φωτογραφίες και ακούγοντας τα λόγια, γίνεται η σύγκριση πιο μεγάλη. Δηλαδή σε παίρνει κάπου κάποια πράγματα, σου θυμίζει, κατάλαβες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα της εβδομάδας, για την εβδομάδα της Κύπρου, Cyprus Week, Βασίλη, να αρχίσουμε από τη Δευτέρα.
1: Ναι, όπως είχα πει και προηγουμένως, θα γίνει η έπαξη της σημαίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω. Θα μιλήσει για λίγο ο Άρης Ευγενίου και θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της πλάκας, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Μαρούλας Ευγενίου. Μπαίνοντας μέσα στο θέατρο, θα έχουμε, όπως έχω πει, κύριος ομιλητής θα είναι ο Δόκτωρ Κυριακός Κούρος, ο High Commissioner of the Republic of Cyprus, και μετά χαιρετισμοί σύντομοι από τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου από το Lobby of Cyprus και από τον κύριο Σάβα Γεωργίου από την Ένωση Κυπριών Αγγλίας. Στη συνέχεια θα έχουμε ποίηση και απαγγελία από τον Πάνο Σαββίδη, τον Βασίλη Παναγή, την Λούση Χριστοφή και την Λι Μάικολς, το πρώτο κομμάτι. Μετά θα ακολουθήσει η κυρία Σούλα Χριστοδούλου, η οποία θα μιλήσει για το βιβλίο της, το οποίο έχει σαν theme, δηλαδή το θέμα του είναι βασισμένο στην Κύπρο, Summer Will Come, το καλοκαίρι θα έρθει. Μετά θα δείξουμε ένα σύντομο βίντεο κλιπ και πάλι του Γιώργου Γεράσιμου, το οποίο έχει τίτλο Κύπρος, και Coincidence, Steve Constantine's βίντεο, έχει τον ίδιο τίτλο. Λοιπόν, θα δείξουμε αυτά δύο και μετά θα εμφανιστεί η Κάτρι Νοκλέους, η οποία Κάτρι Νοκλέους θα μας τραγουδήσει τραγούδια μαζί με τον συνεργάτη της, τον μουσικό, ο οποίος είναι από την Ιταλία, δεν θυμάμαι το ονοματάκι του, κάπου είναι γραμμένο, θα το βρούμε και αυτό και θα το αναφέρουμε σε κάποια άλλη περίπτωση. Λοιπόν, μετά να πάμε στην δεύτερη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στην τρίτη, λοιπόν, όπου θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο της Μαρίας Γεωργίου, Sundown. Και αυτό είναι βασισμένο πάνω στην Κύπρο και πάλι. Μετά από αυτό, ο Φιλ Ράιαν, που είναι φίλος του θεάτρου τέχνης, θα παίξει μουσική. Την Τετάρτη, 22 του Ιούλη, θα έχουμε την ταινία του Πανίκου Χρυσάνθου, The Story of the Green Line, η ιστορία της πράσινης γραμμής, η οποία θα προβληθεί, και την Πέμπτη θα έχουμε την 5η 23 του μήνα θα έχουμε την παραγωγή Χρυσάνθη Λιβαδιώτης, ένα θεατρικό έργο με τίτλο 74, βασισμένο και πάλι στην Κύπρο, και είναι της Χρυσάνθης Λιβαδιώτη και του Σεβαστιάνο Μαργκουέλ Λοπές, σκηνοθετημένο από την αδελφή της Χρυσάνθης, τη Μικαέλα Λιβαδιώτης. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα rehearse reading, δηλαδή θα γίνει μια ανάγνωση, πρόβα στην αποκαλέσουμε, του έργου του Κώστα Λούις, The Brixton Gang, performed by Πάνος Σαββίδης and Δημήτρη Ανδρέας. Καλημέρα στα δύο τα παιδιά που ανέλαβαν να παρουσιάσουν αυτό το θεατρικό. Την Παρασκευή θα παρουσιαστεί το έργο του Γιώργου Ευγενίου, Stella's Letter, το οποίο θα παρουσιαστεί από την Λούση Χριστοφή και Πίτερ Κώστα, και μετά από αυτό θα συνεχίσουμε με μουσική από τον Phil Stewart, ο οποίος είναι και αυτός ένα γνωστός μουσικοσυνθέτης, και θα έχουμε και σύντομη κωμωδία βασισμένη πάνω στην Κύπρο, πάνω στις μαμάδες και την οικογένεια στο Λονδίνο, πώς αντιμετωπίζουν και τη γλώσσα και τις καταστάσεις, ο οποίος Κρίστοφερ επαμεινώντας θα πάει και στο Εδιμβούργο το Σεπτέμβριο. Και ακολουθεί ο
0: Βασίλη, με συγχωρείς, θα κάνω μια ερώτηση για να μην ξεχάσουμε. Αυτά όλα φαντάζομαι στα ελληνικά θα είναι, έτσι, Cyprus Week, η εβδομάδα της Κύπρου, ή όχι?
1: Εννοείς τα έργα,
0: θέατρα,
1: τα θεατρικά,
0: τα ποίηματα?
1: Όχι, όχι.
0: Στα αγγλικά θα είναι?
1: Όχι, όχι, όχι. Κάποια από τα ποίηματα θα είναι στα ελληνικά, κάποια θα είναι στα αγγλικά, κάποια από τα τραγούδια θα είναι, με συγχωρείς, τα τραγούδια θα είναι όλα στα ελληνικά, κάποια από τα θεατρικά θα είναι στα αγγλικά, εντάξει, αλλά τα θέματα τους είναι βασισμένα πάνω στην Κύπρο.
0: Δεν θα υπάρξει και θέατρο στα ελληνικά καθόλου, όχι?
1: Όχι ακριβώς.
0: Μάλιστα, ναι. Εντάξει.
1: Παραδείγματος χάρη, το Κώστα Λούις έχει γράψει το θεατρικό αυτό έργο Brixton Gang στα αγγλικά, όμως οι ιστορίες είναι βασισμένες πάνω σε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν το περίοδο του 50-60 κάπου εκεί, και ήταν η ζωή τους, πώς αντιμετώπιζαν τις καταστάσεις. Και υπάρχει και ένα ύφος κωμωδίας σε αυτά. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή που είναι η τελευταία μέρα, και την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε τον Άλεξ Χριστοφή, ο οποίος είναι ένας Κύπριος συγγραφέας, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο Σύπρια, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, θυμάμαι, και στην Κυπριακή Πρεσβεία, A Journey to the Heart of the Mediterranean and His Other Work, και θα παρουσιαστεί από την Dr. Merlin Παναγή. Και στη συνέχεια θα έχουμε το ίδιο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε τη Δευτέρα με ποίηματα και τραγούδια, που είναι σε αυτή την περίπτωση, όπως έχω πει, και στα ελληνικά και στα αγγλικά τα ποίηματα. Τα τραγούδια είναι όμως όλα στα ελληνικά. Και μετά από αυτό θα έχουμε την Έλενα Χατζιαυξέντη και τον Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου, που θα παρουσιάσουν και αυτοί ένα μουσικό κομμάτι με τραγούδια και ποίηση. Μετά έχουμε στην απαγγελία των ποιημάτων στην πρώτη φάση, να πω τα ονόματα για να μην αφήσουμε κάποιον έξω, Πάνος Σαββίδης, Λούση Χριστοφή Κρίστη, Μέρη Σπύρου και Πίτερ Τουλί. Και την στην συνέχεια θα έχουμε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο ντοκιμαντέρ είναι από το πολύ σύντομο για το ιστορικό της Κύπρου, από τον Λεωνίδα Λοϊζίδη, σκηνοθέτης και ηθοποιός που ζει στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια θα έχουμε τον ντοκιμαντέρ της Τασούλας Χατζηγιάννη, η οποία είναι lecturer, professor σε πανεπιστήμιο στην Αμερική, και έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο πάνω στην εκκλησία του χωριού της, το χωριό Κοντέα που είναι κατεχόμενο, και είναι ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει την Εκκλησία και με εξηγά η ίδια πώς ήταν η Εκκλησία και πώς κατάντησε και τι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε τις κατεχόμενες εκκλησίες. Λοιπόν, αυτά. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις να πω ότι η Λούση Χριστοφή Κρίστη μου είπε να μην ξεχάσω να αναφερθώ, ναι, να ευχαριστήσουμε τον Μάριο Θεοχάρους από το Cultural Section of the Cyprus High Commission in the UK, να ευχαριστήσουμε, λέει, τον Βασίλη Παναγή, εμένα δηλαδή, να ευχαριστήσουμε τον Πάνο Σαββίδη, να ευχαριστούμε και τη Λούση Χριστοφή, τον Κέρι Κυριακό Μάικολ. Α, η κοπελιά είναι που βοηθά τον Κέρι είναι η Λάιλα Ατζ. Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Ρόι, Φίνλι Γότς, και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον LGR και την Βασούλα Χριστοδούλου, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα σήμερα λεπτομέρειες για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, και επίσης η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στο Hellenic TV το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε τη Βασούλα Χριστοδούλου. Την ξέρεις?
0: Χαρά μου και εγώ, ναι, να πω συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και συμμετέχοντες σε αυτή τη σημαντική εβδομάδα, την εβδομάδα της Κύπρου.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τις εφημερίδες, την Παρκιακή και την Ελευθερία, που δημοσίευσαν το πρόγραμμα, και το Hellenic TV, τον Γιώργο ιδιαίτερα, που κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί με όλες τις δυνατότητες που έχει να προβάλλει τα έργα μας.

0: Το οποίο είναι και πολύ κοντά στο τρένο, έτσι.
1: Είναι το Μόνι των Κρέζεν εκεί.
0: Ακριβώς. Ναι. Ώστε είναι και εύκολη πρόσβαση. Uh-huh. Τα προγράμματα αρχίζουν, βλέπω εδώ, στις 7.
1: 7 και 30.
0: 7 και 30. Εκτός, ναι, εκτός τη Δευτέρα.
1: Sorry. Εκτός τη Δευτέρα αρχίζει 7. 6.30 μάλλον
0: 6 και 30,
1: έξω.
0: 30, ναι.
1: Ναι. Και την Κυριακή θα αρχίσουμε νωρίς όμως.
0: Μάλιστα. Ναι,
1: αρχίσουμε
0: στις
1: 5.
0: Στις
1: 5, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με το επόμενο τραγούδι, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Είναι το «Θέλω να πάω
1: έσω μου».
0: Λοιπόν, πες μας.
1: Το «έσω μου»,
0: ναι,
1: για να καταλάβουν και οι λαδίτες. Α, θέλω να πω καλημέρα, γιατί ξέχασα.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποιους φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Και μεταξύ αυτών είναι και η δικιά σου η φίλη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθεί τον HR, την κυρία Γιώτα Νάκου, η οποία είναι η διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης εδώ στο Λονδίνο. Κάνει μια θαυμάσια δουλειά και τη συγχαίρω, και εκτός τούτου άκουσα καλά νέα ότι απέκτησε και οίκημα όπου μπορούν να φιλοξενούν τα βιβλία να είναι εκεί, και ότι φτιάχνουν και καφέδες. Άμα πας εκεί, πίνεις ένα καφεδάκι, παίρνεις ένα βιβλίο, το δανείζεσαι, το διαβάζεις, το παίρνεις πίσω, και θα το κάνω αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Να μου πεις πότε θα είσαι εσύ εκεί, ναι, για να πάμε μαζί, ναι, να πιούμε καφέ.
0: Βεβαίως, και νομίζω θα, ναι, υπάρχουν και μπισκότα.
1: Α, και μπισκότα. Εντάξει, οκ, okay, αυτό είναι καλό. Χαιρετώ λοιπόν και τον Κύπρο Χαρλάμπους. Ευχαριστώ, Κύπρο μου, και πάλι να είσαι καλά. Και ευχαριστώ την Λούση Χρυσοφή Κρίστη, τον κύριο Πάνο Σαββίδη και τον Κέρι Κυριάκο Μάικολ. Ευχαριστώ, Κέρι μου, πάντοτε, για την αγάπη σου για αυτό που κάνουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εσένα σε,
0: Βασίλη,
1: ευχαριστώ ιδιαίτερα. Έτσι.
0: Και ναι, καλές επιτυχίες, είμαι σίγουρη για την επιτυχία. Και ανυπομονούμε να απολαύσουμε
1: τα χαρούμενα
0: την εβδομάδα
1: σας ζούμε.
0: Της
1: Κύπρου. Τα χαρούμενα σας ζούμε εκεί την πρώτη νύχτα, εκεί, από την πρώτη νύχτα και κάθε νύχτα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα, ναι, πολύ, Βασίλη.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Πάμε να απολαύσουμε τώρα το τραγούδι «Θέλω να πάω έσω μου».
1: Πάμε.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συντονιστήκατε για τη συντροφιά σας, τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Λοιπόν, και όπως συζητήσαμε με τον Βασίλη Παναγή, μπορείτε να απολαύσετε το πρόγραμμα της εβδομάδας της Κύπρου την άλλη εβδομάδα από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος είναι δωρεάν στο Θέατρο Τέχνης, αλλά θα ήταν καλό και να κάνετε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας του Θέατρου Τέχνης. Από μένα τη Βασούλα Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη την ίδια ώρα στις 10 το πρωί, αλλά μέχρι τότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. 0200-88-89-98-88. We are here to help.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Γύρισα πίσω μετά από την συνέντευξη με την Βασούλα Χριστοδούλου, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τις 1 και να της ευχηθούμε να έχει μια θαυμάσια μέρα. Πίσω λοιπόν εδώ, θα συνεχίσουμε, θα παραμείνω μαζί σας μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις να δούμε, έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα και πολλή μουσικούλα. Μείνετε μαζί μας, καλό απόγευμα. Θα ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό για να δούμε πού βρισκόμαστε. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
5: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: Έχουμε 8 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ. Ο καιρός μας 29 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, θα πάει μέχρι 30 βαθμούς γύρω στις 4 και μετά θα αρχίσει να πέφτει ο καιρός, η θερμοκρασία. Στις 9 και 13 λεπτά θα ζήσει ο ήλιος. Και καλημέρα κυρία Άννα. Καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους που θέλετε να ξέρετε αν θα έχουμε φεγγάρι. Βεβαίως, βεβαίως θα έχουμε φεγγάρι. Μετά τις 10 λοιπόν, μέχρι και το πρωί που θα ξημερώσουμε το καλό στις 5 η ώρα, με την θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 μέχρι 30 βαθμούς και αύριο θα κυμαίνεται από 17 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Προς το παρόν, 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Καλό σας απόγευμα. Ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, Ραφαέλ Ετφίτο, θα έρθει σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα τις δύο κοινότητες, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να στηρίξει συνολική και βιώμηση λύση, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Λουίς Μπόζη. Απαντώντας επικρίσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς ότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά, η κυρία Μπόζη σημείωσε ότι ο διορισμός βασίστηκε σε εκτεταμένες επαφές με τους σχετικούς συνομιλητές. Εξάλλου, απαντώντας σε τουρκοκυπριακούς ισχυρισμούς ότι η Ένωση δεν συνεργάζεται με μία εκ των δύο πλευρών, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι Βρυξέλλες παραμένουν σταθερά προσιλωμένες στην επανένωση της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ένωσης. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι ο κ. Φίτο θα συμβάλλει στη διαδικασία διευθέτησης σε στενή συνεργασία με τη Μαρία Αγγελολκίν Γκουεγιάρ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκίλ, χαρακτήρισε τον κύριο Φίτο έμπειρο πολιτικό με πλούσια εμπειρία σε θέματα διακυβέρνησης, περιφερειακής συνεργασίας και θεσμικού διαλόγου. Διορίστηκε πρόσθεσε γιατί διαθέτει τις δεξιότητες και την εμπειρία για να προωθήσει τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων του κύριου Φίτο στο νησί, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, τοποθετούνται εντός Ιουλίου. Διπλωματικές πηγές σημείωσαν στο ΚΙΠΕ την εγκύτητα του κυρίου Φίτο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και την επιρροή που ασκεί στους συναδέλφους του. Συνέρχεται εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής με δύο ογκοδέστατα νομοθετήματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία διχάζουν και προκαλούν αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Και τα δύο διασυνδέονται με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και τυχόν απόρριψή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε επιβολή κυρώσεων και απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το πρώτο σχετίζεται με την ίδρυση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, ενώ το δεύτερο νομοθέτημα αφορά κανονισμούς για το φόρο ταφής αποβλήτων. Η συνεδρία, η τελευταία επί του νομοθετικού έργου πριν από τις θερινές διακοπές, είναι προγραμματισμένη για μετά τις 4 απευθείας μετάδοση τηλεοπτικά από το ΡΙΚ2 και ραδιοφωνικά από το πρώτο πρόγραμμα. Εκτάκτως θα συνέλθει η Ολομέλεια και στις 11 αύριο το πρωί σε ειδική συνεδρία για καταδίκη του δίδυμου εγκλήματος, του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Κύμα καύσωνα πλήττει την Ανατολική Μεσόγειο, με τη θερμοκρασία στην Κύπρο να αγγίζει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα άδανα της Τουρκίας ο υδράργυρος ανέβηκε στους 45 βαθμούς. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο τις επόμενες μέρες, με δύσκολες συνθήκες οι οποίες θα συνοδεύονται από υψηλά επίπεδα υγρασίας, θα διαρκούν τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Στη Γαλλία τώρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους λόγω δύο μεγάλων πυρκαγιών που εξακολουθούν να μένονται στο δάσος Φοντεμπλό έξω από το Παρίσι. Έχουμε μέχρι στιγμής αποτεφρώσει 2.000 χεκτάρια. Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει επίσης στην Αγγλία και στην Ουαλία από τον καύσωνα που πλήττει πολλές περιοχές της Βρετανίας, με τις αρχές να εκδίδουν κόκκινη προειδοποίηση. Σε συστάσεις προς το κοινό για λήψη μέτρων προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες προέβει το Υπουργείο Υγείας. Καλεί το κοινό να ενημερώνεται καθημερινά για ενδεχόμενες προειδοποιήσεις καύσωνα και να παραμένει σε δροσερούς, καιρούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Συμβουλεύει επίσης τον κόσμο να αποφεύγει την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική εργασία ή άσκηση κατά τις θερμότερες ώρες της μέρας. Προτρέπει ακόμη την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και ποτό με υψηλή υπερεκτικότητα σε καφείνη και συστήνει ελαφρά και συχνά γεύματα. Ιδιαίτερη θα πρέπει να είναι η προστασία για ηλικιωμένους, παιδιά και βρέφη, με το Υπουργείο Υγείας να προειδοποιεί εκ νέου ότι δεν πρέπει να αφήνονται ποτέ μέσα σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά. Το κοινό καλείται επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με την ασφάλεια τροφίμων κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Η υπόθεση Σοκ συγκλονίζει τη Γερμανία, καθώς 68χρονος κατηγορείται για δεκάδες βιασμούς, 58 τουλάχιστον γυναικών, τις οποίες νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε τις αποτρόπαιες πράξεις του. Ο ύποπτος, που βρίσκεται προφυλακισμένος από τις αρχές Μαρτίου, έβρισκε τα θύματα του σε διαδικτυακές πλατφόρμες γνωριμιών και τα νάρκωνε με υπνοτικά χάπια και αλκοόλ. Οι γυναίκες δεν γνώριζαν τα εγκλήματα και τα πληροφορήθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η αστυνομία εντόπισε το δράστη μέσω βίντεο που μοιράστηκε ο ίδιος με γνωστό του, ο οποίος παρακολουθεί το ήδη για ανάλογη δράση. Μια γυναίκα αφαίρεται να βιάστηκε 36 φορές από τον 68χρονο μεταξύ 2010 2011 και 2014. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυπαλικές και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα, μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα και να χαιρετήσω την ακροάτριά μας, την Άντζελα Νικολάου. Η Άντζελα Νικολάου λοιπόν, η οποία μας άκουγε νωρίτερα και άκουσε το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με την αγαπητή μου συνάδελφο Βασούλα Χριστοδούλου. Ένα τραγούδι λοιπόν που επιθυμεί και πάλι να το ακούσει η Άντζελα Νικολάου. She wants to listen to the song again. Κύπρος μου, όμορφο νησί. She was asking how and where to get the song. I said only way to get it. It's YouTube. The singer is from America. His name is Zacharias and the composer, ο μουσικός συνθέτης που έγραψε τη μουσική, είναι ο Κύπρος Χαραλάμπους, ο οποίος μένει στο Λονδίνο. Η στίχη είναι του Βασίλη Παναγή. Αυτά. Λοιπόν, να πω στην Άντζελα ότι αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο θα ακουστεί στο θέατρο τέχνης, και όχι μόνο θα ακουστεί, έγινε και βίντεο κλιπ, και μπορεί η Άντζελα και οι φίλοι της, όσοι επιθυμούν, να έρθουν εκεί την Δευτέρα που θα γίνει η έναξη της εβδομάδας για την Κύπρο. Θα δείξουμε αυτό το βίντεο κλιπ. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε το τραγούδι «Κύπρος μου, όμορφο νησί», χαρισμένο στην Άντζελα και την παρέα της. Άντζελα Νικολάου, για σένα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Αυτό το χαρίζω στον καλό μας τον ακροατή, τον Κόκο, εκεί στο Edmonton και όλη την ομάδα εκεί.

εκδήλωση αυτή την Πέμπτη οργανώνεται, κυρίες και κύριοι, από την Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, Union of Cypriots in Great Britain, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 52nd anniversary of the tragic events of the 15th of July, the coup and the invasion in Cyprus, the 20th of July 1974. We remember, we honor and we struggle. Πέμπτη λοιπόν, 16 Ιουλίου στις 7:30 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, με κύριους ομιλητές τον Γιώργο Φράγκο, ο Γιώργος Φράγκος που έρχεται από την Κύπρο, δημοσιογράφος λογοτέχνης, και η Μαρία Παπαλαζάρου Φράγκου, πρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αγνοουμένων. Θα γίνει λοιπόν εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στις 7:30 την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα προβληθεί ντοκιμαντέρ το οποίο έχει τίτλο Resistance Memories 1974. Και επίσης απαγγελία ενός ποίηματος που είναι σχετικό με το πραξικόπημα και την εισβολή. Αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βεβαίως, πάμε παρακάτω για να δούμε 17 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο, 17 λεπτά μετά τις 4 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: περασμένες μου αγάπες λοιπόν, Μέρι Λίντα και Μανολισιώτης, και θέλω να σας πω λιγάκι έτσι να σημειώσετε για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green, London N22, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο. The third Bicommunal Cypriot Festival, Sunday the 4th of October 2026, which is going to be at the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22, starting from 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Αυτά, σημειώστε το, για να μην χάσετε την ευκαιρία. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δώσουμε, έχουμε και το χρονικό διάστημα, θα δώσουμε στο εγγύς μέλλον. Λοιπόν, και θέλω κάπου εδώ να αρχίσω να χαιρετώ τους καλούς φίλους που είναι μαζί μας, και θέλω να χαιρετήσω, κυρίες και κύριοι, τα αστέρια και τις κοπέλες και τα κοπέλια εκεί στο Cleaners Unite. I wanted to say hello to the girls and the boys at the Asteria and Cleaners Unite, and thank you very much for your services, always. Thanks very much. And I want to say good afternoon to Mr. Yorgos Arnaudis. Καλό απόγευμα επίσης στον Νάκη και στην κυρία Άρτεμις εκεί στο Mom's Bistro, και τον Roger Greg. Χαιρετώ επίσης εκεί στο Midleton Road τον Μπανίκο, στο Δημητρίου in English. Πάω στο Southgate, χαιρετώ το Cuisine Express και τον Άρη και τους φίλους του εκεί. Το Λούτσια στο Wood Green, τον Θανάση και τον Γιάννη, και απέναντι είναι και το YNS, τα καλά τα παιδιά. Χαιρετώ τα δύο καταστήματα Taste of Cyprus, τον Μότι και τα κορίτσια και τα γόρια, ιδιαίτερα την Ειρήνη εκεί στο Palmer's Green. Χαιρετώ επίσης τους θαμώνες, τους τακτικούς, τον Κρίς, τον κύριο Κώστα, τον Καλαμαρά, τον Σαβάκη, τον κύριο Παντελή και τους υπόλοιπους. Καλό απόγευμα εύχομαι, και να τους χαρίσουμε όλα μας τα τραγούδια. Ακολουθεί η Μαρινέλα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μανούλα λοιπόν.
1: Και εμείς πάμε να χαιρετήσουμε όλους εκεί στο Δήμος Continental, που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Και αυτή την περίοδο έχουν ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 κιλών, 79 λίρες, 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες, 98 πένες. Και κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάτια 2 για 34 λίρες και 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπείτε και στο website τους, είναι www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε όλα τα προϊόντα τους, όλες τις λεπτομέρειες. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη και χάρηκα που είδα την Ειρήνη χθες. Πήγα μαζί με τον φίλο μου τον Ξενάκη, ο οποίος σήμερα αναχωρεί, πάει στην Άνδρο, παρακαλώ, πάει διακοπές για καμιά δεκαριά μέρες, και καλό ταξίδι να ευχηθούμε στο Ξενάκη. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη και τους ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο, και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.

9.30 και περιμένω ακόμα εδώ, όμως είναι 2 και 36 λεπτά, 2 και 36 λεπτά εδώ στο Λονδίνο, 4 και 36 λεπτά στην Κύπρο μας και στην Ελλαδίτσα μας. Θέλω να σας πω και τι θα ακολουθήσει, έτσι για να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι. Στις 4 έχουμε την εκπομπή Drive Time, Ανδρέας Μιχαηλίδης, 7 με 10, Σκάνδαλος, Κατρίνα Νεοκλέους, 10 με 1, non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί, στις 7 η ώρα και πάλι ζωντανές εκπομπές. Είναι Τετάρτη αύριο και εγώ και εσείς αύριο θα είμαστε μαζί στις 10 ώρα Λονδίνου. 10 με 1 ώρα Λονδίνου αύριο και πάλι μαζί. Να είστε μαζί μου. Αυτά. Για να δούμε χαιρετούρες να στείλω. Θέλω να στείλω χαιρετισμούς στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολα Σπρίντες. Καλό σας απόγευμα σε όλη την οικογένεια, εύχομαι. Θέλω να χαιρετήσω επίσης τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου και όλη την Επιτροπή εκεί στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τα καλά τα παιδιά όλα εκεί. Χαιρετώ επίσης και τον Νίκο τον Σαββίδη, ο οποίος είναι μουσικοσυνθέτης, τραγουδιστής, και τον Γιώργο τον Γρηγορίου, τον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος θα τραγουδήσει το επόμενο τραγούδι σε μουσική του Νίκου Σαββίδη, και το χαρίζω σε όλους τους αμοχωσιανούς, παρακαλώ, στους βαρουσιώτες, με πολύ πολύ αγάπη και καλό γυρισμό πίσω σύντομα, εύχομαι.

όπου βρεθώ βαρόσι μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου κι αλλάξω παίρνω σε, και σου και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

0: οποίος σύνδεσμος χαμοχώς του οργανώνει η Ειρηνική Διαμαρτυρία αυτήν την Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα έξω από την τουρκική πρεσβεία και προσκαλεί όλους εσάς να παρευρεθείτε. Η Ειρηνική Διαμαρτυρία λοιπόν οργανώνεται από τον σύνδεσμο αμοχώς του έξω από την τουρκική πρεσβεία για να θυμηθεί ο σύνδεσμος αμοχώς του την εισβολή του 1974 και να διαμαρτυρηθεί με αυτόν τον τρόπο. Μια ειρηνική διαμαρτυρία έξω από την τουρκική πρεσβεία. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 49-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Και επειδή πλησιάζουμε για τις ημέρες του πραξικοπήματος και της εισβολής, γίνονται πολλές εκδηλώσεις.

δηλώσεις τώρα εδώ στο Λονδίνο την απόψινή βραδιά στις 18:30 εκεί στην Βουλή των Γενοτήτων. Θα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμβος, ο οποίος θα μιλήσει και θα συναντηθεί και με διάφορους παράγοντες εκεί. Θα παρευρεθούμε και εμείς εκεί, σαν LGR και σαν Hellenic TV, θα είμαστε εκεί παρόν. Την Πέμπτη άλλη εκδήλωση εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, που οργανώνει η Ένωση Κυπρίου Αγγλίας με ομιλητές από την Κύπρο, και την Παρασκευή έξω από την Τουρκική Πρεσβεία ο Σύνδεσμος Αμοχώς του οργανώνει διαμαρτυρία, ειρηνική διαμαρτυρία. Το Σάββατο άλλη εκδήλωση όπου γίνεται στο Kingston με τη συμμετοχή της ομάδας του Πάτερος Υπαλιούρα με τραγούδια και μουσική που είναι βασισμένα στην Κύπρο και πάλι. Και εμείς θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα από τον Νίκο το Σαββίδη, γραμμένη η στίχη και η μουσική, που είναι για την κατεχόμενη Μόρφου, το οποίο χαρίζω σε όλους τους μορφίδες, ιδιαίτερα στον καλό μας ακροατή τον Δημήτρη τον Μορφίδη, που πάντοτε έτσι βρίσκεται παρόν, είναι παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ο Μόρφου λοιπόν.

όμορφα. Λοιπόν, χαιρετώ όλους τους αμμουσιανούς, όλους τους μορφίτες, όλους τους κερινιώτες και όλους τους υπόλοιπους Κύπριους, και θέλω να θυμίσω όλους εσάς ότι πλησιάζει η επέτειος 52 χρόνια λοιπόν κατοχής, και ας σκεφτούμε λιγάκι, ας συγκεντρωθούμε και ας φέρουμε τις μνήμες μπροστά και ας ευχηθούμε ότι η Κύπρος μας πολύ σύντομα θα ελευθερωθεί. Χαιρετώ επίσης και τους Καρπασίτες και να χαιρετήσω και τον Πάνο του Σαββί, το φίλο μου, ο οποίος είναι από την Αμόχωστο, ο Τσίμι Ανδρέας, ακόμα ένας φίλος που είναι από την Καρπασία, και ο κύριος Αδάμος Παναγή και η οικογένειά του. Χαιρετώ όλους εσάς λοιπόν. Χαιρετώ και τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Βαρόσι Lettings and States. Επίσης τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, που είναι και αυτοί αμοχωσκιανοί, από τους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί και όλους τους αμώνες. Και να τους χαρίσω το τραγούδι του Ντίνου Κυριακούλη, που είναι η Καρπασία, παρακαλώ. Η Καρπασία μου. Πάμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Δημητρίου and English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Βάσης, Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης και Ματέο Τσαχουρίδης και Φιλό Σταυρό. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χρυσάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λουί Σταυρή που τον είδα χθες. Γεια σου Λουί, τι κάνεις? Ήταν γερός και δυνατός ο Λουίς πάντοτε. Χαιρετώ τον Ανδρέα, χαιρετώ τον Γιώργο, χαιρετώ τον Κύρι και τον Μάμα και όλους τους υπόλοιπους. Επίσης όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία και όλους τους θαμώνες. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Και επίσης να χαιρετήσω και την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλό σας απόγευμα, κυρία Δέσποινα μου, και ευχαριστούμε πάντοτε για την καλή στήριξη. Πάντοτε μας στηρίζει η κυρία Δέσποινα, χρόνια τώρα. Ευχαριστούμε πάντοτε, να είστε καλά κυρία Δέσποινα μου. Και νομίζω να τους χαρίσουμε ένα από τα ωραία όμορφα τραγούδια μας που έχουμε εδώ πέρα, που είμαι σίγουρος ότι αρέσει σε πάρα πολλούς από εσάς τους καλούς φίλους ακροατές. Πάντοτε είναι μια θαυμάσια φωνή η Μαρία Αναματερού και το άρωμά της, παρακαλώ, το άρωμά της. Πάμε να το χαρίσουμε λοιπόν σε όλους εσάς που έχω προαναφέρει, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Γιώργος Σαλίκης και Θέμης Αναντήρης, λοιπόν, και μας έφεραν στα 17 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, βεβαίως, βεβαίως. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, το τραγούδι που είναι εδώ στον LTA πρώτη μετάδοση και αποκλειστικότητα είναι το τραγούδι της καλής μου της φίλης Αγγελικής Δάρα. Τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται τώρα, Αγγελική μου? Πάμε να το ακούσουμε. Record of the week.
2: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Η αγγελική τάρα λοιπόν, record of the week. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε. Και βέβαια θα πάει πολύ καλά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι. Και γυρνάει πίσω με τον Δήμο Αναστασιάδη. 20 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Λονδίνο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

καιρό την κυρία Μαρία Γεωργίου που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Μαρία Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας τα λόγια. Να το λοιπόν ο αείμνηστος Αντώνης Καλογιάννης και βουνό μου πεντατάχτυλε. Δική σας επιλογή. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Πολύ ωραία. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου τον φίλο και καλό κροατή τον Δημήτρη τον Μορφίτη. Έπαιξα, Δημήτρη μου, το όμορφο του Νίκου Σαββίδη νωρίτερα, δεν το άκουσες, το έχασες. Δεν πειράζει. Έχουμε και άλλες μέρες, θα το ξανακούσουμε οπωσδήποτε. Χαιρετώ επίσης και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Και χαρίζω και στον Γιώργο και στην κυρία Ανδρούλα τα υπόλοιπα τραγούδια μέχρι και τις 4 που θα είμαι εδώ. Έχουμε ένα 20 λεπτό περίπου. Και στον Δημήτρη και στην υπόλοιπη οικογένειά του. Και για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάποια διαφημιστικά. Θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω με τραγουδάκι. Πάμε στα διαφημιστικά μας πρώτα. Καλά που είμαστε όλοι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are

0: on our website www.d-e.co.uk. We are here to help.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
8: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: Αυτά για να δούμε 13 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων και μετά από αυτό, Ανδρέας Μιχαλίδης ήταν εδώ. Έχω ένα τραγούδι για σένα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, και αφού να σου αρέσει, θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Πάμε.

0: Και κάπου εδώ νομίζω φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής για σήμερα. Εύχομαι να περάσουμε καλά την υπόλοιπη ημέρα μας και νύχτα μας. Εγώ θα βρεθώ εκεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου έρχεται από την Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος σε μια συνάντηση με πολλούς άλλους παράγοντες και βουλευτές. Θα βρεθούμε εκεί λοιπόν για την εκδήλωση αυτή που διοργανώνεται από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία για να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν ξεχνούμε και ότι επιθυμούμε επανένωση του νησιού μας. Αυτά. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτές τις μέρες, καθημερινά και μια εκδήλωση. Θα αναφερθούμε και αύριο και μεθαύριο στις εκδηλώσεις, έτσι για να γνωρίζετε όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε και θέλετε να βρίσκεστε στις εκδηλώσεις. Αύριο την Τετάρτη θα τα πούμε λοιπόν στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τη 1. 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι άλλο να πούμε, να έχουμε υγεία και bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: θα γίνουν
1: 11 λεπτά μετά τις 4.
0: Γιατί εσύ είσαι το καλύτερό μου, το μωρό μου.
1: Εύχομαι να είστε όλοι καλά όποια βρίσκεστε αυτή την ώρα.
0: Πόσα χρόνια μωρό μου κι αν έρθουν θα είμαστε μαζί.
1: It's Tuesday, the 14th of July. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Dex. Καλησπέρα, καλή ακρόαση. Για πάμε εδώ με τις μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες. Εουτζία.

Θέλετε? Δυναμώστε εντάσεις. Όπου και αν είστε αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 παρέα. Και όσο μεγαλώ.

0: www.cleanersunited.co.uk.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Με πολλή μουσική μέχρι και τις 7. Πολλή μουσική, λίγο απλά απλά. On this Tuesday Drive Time Show.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Radio.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: Α, τις 5. Πάμε εδώ με τη μουσική μέχρι και τις 7 παρέα. Όπου κι αν είστε, στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Ανδρέας Μιχαλίδης στα τεξ. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. On this Tuesday evening.
1: Δεν μπορώ να ζω μέσα σε μια.
0: Δυναμώστε εντάσεις όπου και βρίσκεστε.
1: Με έχεις
0: ξεχνεί. LGR, London's number one official Greek music FM station. Live and kicking. In the sunshine.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Nah.

Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Στις 6 ακριβώς ειδήσεις.

0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
2: My world, baby.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Για πάμε εδώ, 25 λεπτά μετά τις 6. Tuesday's Drive Time, Andreas Michalidis, στα text, πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. Έτσι, sit back, relax, enjoy the sound of LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3

0: Keep it on the Greek radio. Enjoy the sunshine. Και εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα, 4 με 7. Με τις μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. London Greek Radio στην παρέα. Have a great evening.
1: Γύρω μας χιλιάδες.
0: Στην 7 η Κατερίνα ο Κλέος εδώ μαζί σας. Εμείς τα λέμε αύριο. Have a great evening.
2: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: GR 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Cocorico Italiano Restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πάλι!
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts, no mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
5: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: You're listening to LGR, live on 103.3 FM, on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Here we go.
2: Ένα και μοναδικό.
3: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ένα και μοναδικό.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: καλό παιδί.
1: LGR 103,3.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξανάρτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Το επόμενο μας τραγούδι είναι από τον Σταμάτης Χωνίδης με τον Βασίλη Στιμάς, «Γυναίκα που αγαπάει». Το έχει ζητήσει αυτό ο Ηλίας Γεωργίου. Του χαρίζει αυτό σε όλη την οικογένεια του, φίλους, στα αγκόνια του, στον Κονίλιες, στον καλό του φίλου Κονίλιες και σε όλο το κοινωτικό του Άγιο Δημητρίου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR, London Greek Radio. In-

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077 89 31 4993 and 075 68 30 4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.